Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU-FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης. Μπορείτε να μας ακούτε απευθείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση wrsu.org. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're listening to the radio show The Voice of Greece on WRSU-FM New Brunswick 88.7. My name is Menas Kousoulis. Today is July 19, 2026. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. You can listen to us live at wrsu.org.

σήμερα στην εκπομπή. Διάφορα ωραία τραγούδια όπως πάντοτε. Είναι και το Mundial σήμερα, 3 η ώρα, εδώ πέρα, στην ASA. Αλλά λένε New York, New Jersey, το στάδιο. Αλλά δεν ξέρω πώς μπήκε η Νέα Υόρκη μέσα στην ASA. Το ονομάσανε αλλιώς, μπας περιπτώσει. Εδώ στην ASA θα γίνει το τελικό για το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι, το Mundial. Για να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον Απόστολο Νικολαίδη. Ένα κλασικό, όταν καπνίζει ο λουλάς. Πάμε.

0: Θοδωρή Καβουράκη και το τραγούδι «Ένα πουλάκι στο κλουβί».
1: Η Ελλάδα στα σπίτια σας, η φωνή της Ελλάδας.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
0: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
0: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
0: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρε. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
0: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα, θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

0: Ακούτε φίλοι τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Είμαστε πίσω. Ακούτε την εκπομπή «Τη φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7, στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εδώ στο σταθμό, να με τηλεφωνήσετε 732-932-8800. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. If you have any comments, you know, off the air, not on the air. Θα ακούσουμε νεότερα τραγούδια τώρα. Θα ξεκινήσουμε με την Μαλού, τα Παγκάκια. Πάμε.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Ακού κάτι τσακφίνες.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
0: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
0: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
0: Να που το ρίξανε και δυο στις τσακφίνες και πώς θα βγάλω μάκρι. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
1: τι λεμονάδα θέλετε?
0: Άγια λεμονάδα.
1: Από λεμόνια.
0: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρέχεις τα καζόσα.
1: Καζόνα θέλει.
0: Καζόσα σώτα
1: ούτε. Σώτα θέλει.
0: Χωρέ, τι θα γίνω εγώ με σένα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
0: Από εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλει.
0: Αστάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλει.
0: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
0: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: μείνει.
1: Ακούσαμε την Έλενα Τσαγρινού, Μύκονος και Σαντορίνη. Συνεχίζουμε τώρα με την Τάμτα, αρχές καλοκαιριού.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, η φωνή των Ελλήνων στη κεντρική Νέα Γερσαία από το 1974 στο WRSU FM 88,7.

My name is Menas Kosoulis. I hope y'all have a great week. Ακούγατε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick, 88,7 στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Σας χαιρετώ, καλή εβδομάδα να έχετε και αν τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή. Γεια σας.